καμουνό, έτσι που να πάει η αραγή στο φυτό. Να πέφτει να είναι η αγγιλίδη. Ε, όλο χαμάει τα χανουλίου τα μαράου.